0: ανησυχεί το πολύ.
1: Είναι σαν να μην είναι γιατί θα πάρει το πιάσο τα κόμματα που θα πέσει
0: Μάτι από τι ερωτήσει βάρη, τα τόφου δεν ήσουν λαβάντη, μιλάμε για την κατηγορία. Τι σημαίνει και ο Κάσπερ.
1: Και
0: στο πρώτο τρίτο θα βρούμε τα τέλη
1: από
0: τα τέλη από τα τέλη από τα τέλη από τα τέλη από τα τέλη από τα τέλη από τα τέλη από τα τέλη από τα τέλη από τα τέλη από τα τέλη από τα τέλη από τα τέλη από